0: Κουλιάκ. Σουμάτ σουμάτ γουίλκε κούτι πάξι του κουσχίου. Χαρούρ χουρπούρου του κουσχάνι. Ουκουρούχα ορούρο μαρικιάνχα εκατσιάσι πχάνγουα. Χάν απνά κανιατά και ατχεπάρο. Σουμάτ σουμάτ. Χαρούρ πατσιάχα ατχιανιανίτη. Κουνάτσα ρισκιαπτάνε κου άγκου ουαγιάκανα κατά. Βόλσας πλάστικας. Βατακέχα πασίρε ευρώ τανακάνα και την εκατέχσαρα ηχάπχη Σεκρεταρία δε Μέριο Αμπιέντε Μάτρι Τιέζε Ιάγουα ορούρο κοπερνασίων το κέτα καμσαπχίσα εστάουα ουακίτσα ατάκη ουκούρου μα κάτου ουνιατσάουι σαράντα ενιατάκη ανούκα κίτη ανούκαχα γιατί ενιατάκη αμούιτ ενιατάκη ταντίτ ενιατάκη εκέτσασί πχανισατάκη. Σουμάτ σουμάτε ουκά άγκου αγιακάνα χαϊτχάνια κουνα ημάνα αλλά συνιανακάνα. Να τέχει τσάχα ταντάτσα αλχίτσα σαν είστε. Κόμα και τσουσάν πάρα και σαραπτάνε ουκά αλχίριχα. Άγκου αγιακάλια ψουκά ταντάλι βινάντε ουκά αγιακάρου είστε. Αν ουκά στή κουνα τσοχνιά μανκανέξα αλλά κασιπτάνε ουκά ρουινάνταπτάνε γουαλπαϊτσα αλλά καπτάνε ουκά ρουινάντατ. Ανού καστί για καουανιά μανκανέξα αλλά κασίπταν μα κύλ πα κύλ ουκάρ βινάντατ τα βαϊχαρού είστε αλχαρεχή. Σαστί ουκανέκα σουμάτ σουμάτ χαϊτ χανιάπαν για κα ζατού κυλιά πιχτήρι βαϊχανέκ απνά κανιάνι. Ανή πει ουικαν οχτάνι πατακή χίτη ουκα αλλά κασίτα ουκα ουραουτάχα. Ανού καχα μα μαράτ πα μαράτ για στο λιάπ τχάνι πατάκι. Κουνατέχ που κα άγκου ο Ιαγανέ καχα, ανι μα πις καμάρα, τουν καμάρια και πάνε χαστα. Καμ ουτιέσκι, ανι ζάτου λιάπ τχάνι ατίτι σε σάω σαπχαράκι. Κουνουρούνισα, χουρπούρου, κινσα τουν καμαγιάνι ουρού κυπάνα, κα αβανίδια σίβη ξατά ορούρο τα υπητόκένα, ουκανιχανίβα, τα ukata queja pais pa alcaldía, gobernación, kuna imana, instituciones ukana mayachasita, pais pa Pío XII, oruro aro jlayas ukana mayachasita, arun chasana, kuna mateja, katje paroja, sumat sumat pisista e jañapan, ka bolsas plástico apna caña, te janu alina ka apanistana katje paroja sasawa, hichuru mayam kutiki pakpakraki. Ukata queja, takini, Αμτα πχανιάνι, σουμάτ σουμάτα έχεις ασυσάνα, ταντίτ ασυσάνα, αμούιτ ασυσάνα, ουκανά χαϊτ χανιάτακ. Ουκάν πικού ταντα.
1: Ιος παγαλθένι κυράκτα Χωσέ Ζαμίρες. Χαλιού χαμαούγα, η ατύνακα χαρούρο μαρκάτα, λα πας πότος η μαρκάτου χαμαούαιτα πισουέρακταν χιτσάρου μαχρέδα ημαρή Ιντερνασιονάλ, που ακιτσάου η ακάρου του πενιάνι, καρέ υπούσα χουρπα υπούσα. Η ατύνακα ούτε ασκανε ούσα το γενχα χιτσάπτα σιπκαρα κενιάνι ουκαμαστή. Χιλάτ χιλάτενα καχουμένα καουα μαϊκού την πι αρούν τα τάπτα χιλάτα Χωσέ χιλάτα Παύλο, που πανακάν σου τη πχαρού ιος πιν ιος παγάρα. Παίρι τα κάνα, που καμπί κοτσιρτάου, ιερούς κυπάου, ιατήμενα καου τσιασκάνι, που καμάχα, που καγάμα πανσανιάνι. Και ελκάμ ραδιον τσιλπανα καπάρου, χαλά πανιάνι, 8 de la noche, 30 minutos.
2: Ukamatawa.
3: Reta Imara Internacional. Kunaiman Markanakar Mayach Asa.
2: Pash Pasarawi, Amtawinakani, Arsuinakani, Lupiwinakani, Ukatha, Walha Yakayrayunak, Mayach Tapisa.
3: Wakist Aniwayapsma. Aymar Markanakar Mayach Asa.
4: Cuando llega la electricidad, llegan nuevas oportunidades. Por eso, a solicitud del presidente Rodrigo Paz, la UPRE, ENDE y UNICEF incorporan sistemas de energía solar en unidades educativas y centros de salud de las áreas rurales del país. Una solución sostenible que garantiza una fuente de energía más confiable para quienes más la necesitan. Una nueva Bolivia está naciendo.
5: Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
6: ¿Quieres producir tu propia cuña publicitaria y que suene así de profesional?
7: ¡Increíble! Experimenta con la tecnología.
6: Inscríbete en nuestro curso de producción digital de audio. Domina software profesional, edición, mezcla y producción avanzada. Cupos limitados. Iniciamos en julio. Escríbenos al 720-01380 o al 720-06898. Sube el volumen a tu talento.
7: La Copa Sudamericana tiene definición en Brasil. Este jueves,

0: Ερμπολ Νόρτε Ποτοσί,
1: Ερμπολ Τσουκισάτα,
2: Ερμπολ Σάντα Κρού,
3: Ερμπολ Λαπάς,
4: Δέντε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la
6: Red Ball. Se complace en presentar.
7: Sentimiento Nacional.
6: Sentimiento Nacional.